0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Oh my god!
0: Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nice Get Fat. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nice Get Fat. Και από γεύση.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: 6.30 με 10.
5: 6.30 με 10.
4: Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ.

0: μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σύντα, ένα με σένα.
1: More hits coming up next on Choice FM.

Χαμός γίνεται με το Μπαγκαράγκα από την Τάρα, που είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision για λογαριασμό της Βουλγαρίας, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Friday! Επέστρεψα. Εδώ είμαι. Εντάξει, είχα κάτι θέματα με το αυτοκίνητο τις προηγούμενες δύο μέρες. If I'm being honest, τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν έγινε κάτι άλλο, γιατί με ρωτούσατε μερικοί από εσάς εάν είμαι καλά. Όλα βαίνουν καλώς και όλα θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα. Εδώ, σήμερα, πρωινό Παρασκευής, είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΙΤΑ. Ω, αγαπημένα μου, καλημέρα. Ήρθες επιτέλους. Ναι, ναι, ναι. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Πάμε να ακούσουμε 2-3 τραγούδια και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice.

Ωραία διασκευή, καινούργιο κομμάτι, όπως θες το λες, από τον Jayden Bozen και τον David Guetta, Upside Down, εδώ στον Choice FM, σήμερα Thank God It's Friday! Ναι. Δώστε. Λοιπόν, να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές που έχουν στείλει το μήνυμά τους στο Viber στο 97 710 710. Επικοινωνείτε. Καλημέρα στην Θάλια, Thank God It's Friday. Γεια σου Στάλο, Κριστίν. Είναι ο Τζοβάνι στην παρέα μας. Είναι ο Τζόρτζιαν, η Μάργα. Καλό μας τριήμερο, Χριστόδουλος. Καλημέρα στην Ειρήνη, στον Τίτο. Good morning sweet Andy. Oh, welcome back, thank you. Νομίζαμε θα κάνεις πενθήμερο, miss you. Ναι, όχι, δεν είχα τέτοιες προθέσεις για να είμαι ειλικρινής. Αν και σίγουρα, είναι συνδυασμός. Σίγουρα. Δεν έχεις σίγουρα η καρδιά σου, ναι, μην. Όχι. Σήμερα ήρθα λίγο περίεργα γιατί είχα χθες εκδήλωση. Είχα γάμο, ήμουν στα ντεξ και είμαι με λίγο hangover. Αλλά εντάξει, το ξεπεράσω. Να καλημερίσω ποιον άλλον. Τη Μάρο, καλώς σε βρήκαμε και πάλι. Breakfast γενικά δεν παίρνω, αλλά το δικό σου choice breakfast, η αλήθεια δεν το χορταίνουμε. Α, Μάρο μου, καλημέρα μας. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Ανδρέα, τον Βασίλη. Ο Βασίλης λέει he's back. Καλημέρα στην Άταλη, καλημερούδια. Αφιερωμένη εκπομπή, λέει ο Ανδρέας, σε Μύρια, Κωνσταντίνο, Αντώνη και Βασίλη. Καλώς σας βρήκα. Είχα θέματα με το αυτοκίνητο, Ανδρέα. Θα περάσω από την εταιρεία που βρίσκεσαι να μου δώσετε ένα, να κανονίσουμε έτσι με έναν τρόπο καλό, να σας προωθήσω το brand και να μου δώσετε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, σήμερα πόσες έχουμε, δεν ξέρω, 29 του Μάη έχουμε σήμερα και για να δούμε, έχουμε κάποια γιορτή? Δεν έχουμε. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλους που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Να κοπιάσεις, μου λέει ο Ανδρέας κατευθείαν. Σε ευχαριστώ, φίλε. Έχω δηλαδή και ένα καφέ. Καλό. Περίμενε, να έρθω τσαμέ στο showroom και να σας κεράσω. Να με κεράσετε εσείς. Αν θες να κεράσω καφέ, θα πάμε κάπου αλλού. Θα πάμε εκτός βάσης. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος σήμερα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Θα δούμε τα γεγονότα παρακάτω. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Έχουμε πληροφορίες από την Κριστίν. Σαν σήμερα έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Επίσης γιορτάζουν και η Αγία Θεοδοσία και η Ιωσία Υπομονή. Δεν είχα αυτές τις πληροφορίες στο καλεντάρι μου. Ήθε η ευλογία της ημέρας να προστατεύει κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται. Πολύ ωραίο αυτό. Ιωσία Υπομονή έχω, νομίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και καλά πάει. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά η ουσία υπομονή είναι στην καθημερινότητά μου. Άρα να ζήσω να με χαίρεστε.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη στο σελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
3: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμαχία 16,50. Όμο, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλησίων 3400 ml 7,35. Όλα τα Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλησίων 1239 ml 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη Sita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Sita. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Sugar and Salt, Jamaican Bam Bam. Προηγουμένως ακούσαμε τρία τραγούδια στη σειρά εδώ στο ραδιόφωνο που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε περισσότερα γεγονότα, αφού πρώτα χαιρετήσω την Ερατό που λέει καλημέρα στον καλύτερο, εμείς προπόνηση παρέα με σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τέψη είναι στην παρέα μας. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Εννοείται, Τέρψη μου. Χρόνια πολλά στη Γαβριέλα, θα το πούμε. Αφού κοιμάται, γίνεται 18, αλλά κοιμάται, λέει, για να ακούσει το τραγούδι της. Θα πρέπει να την ξυπνήσω πριν τις 10 για να τις κάνουμε έκτακτο surprise. Βεβαίως, εννοείται. Και σημειώστε ότι χθες που ήμουν στο γάμο, είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις αυτή που θα σας πω τώρα, ήρθε η Δέσπο και μου λέει «Σ' ακούμε, έχει ξέρω εγώ πόσα χρόνια» και είχα κάνει και αφιέρωση ή birthday call, τέλος πάντων, στον γιο της, ο οποίος ήταν δημοτικό και τώρα είναι 16 χρονών, για να καταλάβετε. Αντιλαμβάνεστε, έτσι. Αχ, εδώ ποιος είναι, μιλώντας για αγαπημένα πρόσωπα.
1: Γιο-γιο! Καλημέρα, Ντακούλη!
0: Καλημέρα στο Κατερινάκι μου. Τι όμορφο κορίτσι είσαι εσύ. Και η μαμά, βεβαίως, η Ντόρα. Πολλά πολλά χαιρετίσματα. Δηλαδή, είστε φοβερές. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αγάπη που έχετε η μία για την άλλη και που είστε μια παρέα. Και είναι πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει πλέον, που είμαστε όλοι μια παρέα. Δηλαδή, που είναι. Οι παρέες εννοώ, εντάξει, είναι ανάλογα και με την ηλικία, αλλά ο μπαμπάς με τον γιο ή την κόρη δεν παίζει ρόλο, ή η μαμά με την κόρη και τον γιο, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Καλημερούδια στη Βαλάντο. Νιώθω ότι είμαστε λίγο πιο κοντά πλέον. Η Νάταλη είναι στην παρέα μας, καλημερούδια. Λοιπόν, καλό long weekend, λέει ο Μάικ. Ναι. Είναι πίντοσα να μένω τότε σήμερα για να πάω σε ρί, όπως μου είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα βάλουμε σήμα. Θα σας πω εντάχει μερικά γεγονότα για να ξέρετε τι γίνεται σήμερα. Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλης Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Να σας πω ότι το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, δηλαδή της ΑΕΚ, που πήρε και το πρωτάθλημα φέτος. Πίντωσε την Τρίτη, είναι πιο γλυκιά. Ναι, δεν έχει σιάδικο. Αλλά δεν το κάνει καρδιά μου στην περίπτωση της εκπομπής, δηλαδή χωρίς υπερβολή. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που έλειπα τις προηγούμενες μέρες. Το 1953 είχαμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917 ο John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και τέλος, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2010 ο Dennis Hopper, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Πάμε με περισσότερη μουσική, να παραγγείλω καφέ και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

Lucy. Αυτό το τραγούδι στην πορεία μου άρεσε. Για κάποιο λόγο στην αρχή δεν το ήθελα, δεν ξέρω. Δεν το ήθελα. Ήταν τέλος πάντων ένα τραγούδι το οποίο το βρήκα λίγο αδιάφορο. Αλλά ακούγοντάς το και δύο και τρεις φορές σε κερδίζει. Και θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου αδιάφορο, είναι το άκρος αντίθετο. Είναι το τραγούδι της Ιταλίας στη Eurovision. Είδατε τι διαμάντια έχουμε στο playlist του Choice FM. Και για να το μεταδίδουμε σημαίνει ότι υπάρχει λόγος, αντιλαμβάνεστε. Ο Σαλ Νταβίντσι ήτανε με το Πέρσε Μπρεσί. Λοιπόν, ποιος άλλος είναι εδώ στην παρέα μας? Καλημέρα στον φίλο μου τον Ανδρέα. Μου λέει ο γιατρός, βλέπω με τη γυναίκα σου έχετε ίδια ομάδα αίματος. Λογικό είναι, γιατρέ μου, 20 χρόνια μου πίνει το αίμα μου. Α, σας ενημέρωσε η Νατάσα για το τι έγινε. Χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Χρόνια πολλά στην πρωταθλήτρια ομαδάρα μου, λέει η φίλη μου η Μαρία στην Αεκάρα. Και μου στείλε φωτογραφία. Είδες που είπα Αεκάρα, που μόνος μου την είπα Αεκάρα, για να το υπερτονίσω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Ραμόνα μου. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Μου στείλες μήνυμα την κατάλληλη ώρα, γιατί θα πάμε να ακούσουμε τώρα Άνιμα και Λίζα, Bad Angel. Ξέρω πόσο πολύ σ' άρεσε η ηλεκτρονική μουσική και αυτή η παρέα Άρτζι, Άνιμα και δεν μαζεύεται. Δώστε ένταση. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Taste, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα. Σήμερα, thank God it's Friday, 29 Μαΐου, ολοκληρώνεται ο μήνας. Καλό τριήμερο Αγίου Πνεύματος, μου λέει η Χριστίν. Να σε καλά, Χριστίνα μου, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Και θέλω να χαιρετήσω εδώ τον φίλο μου, τον Στυλιανό. Για πες, τι έχεις να πεις ακριβώς, Στυλιανέ?
1: Καλημέρα, Αντιπαναγιώτου. Είσαι ο καλύτερος DJ, σ' αγαπάω, είσαι πάγος, με πληρώσαμε.
0: Σε ευχαριστώ, Στυλιανέ μου, και εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ. Μ' άρεσε μετά από το είσαι ο καλύτερος DJ, είσαι πάγος, επιρρώσαμε. Άρα είμαι το ιατρικό σας ένα πράγμα, δηλαδή με κάποιο τρόπο δροσίζεστε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Tate McRae και Gritty, και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
0: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakios Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: 6:30 με 10.
4: 6:30 με 10.
3: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

BB Rexha and Faithless, New Religion, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και ολοκληρώνεται ο μήνας, αλλά πρέπει να προλάβετε. Είτε είστε με ΣΥΤΑ, με κάποιο πρόγραμμα της ΣΥΤΑ ή με Show Easy, τρέχουν παράλληλοι διαγωνισμοί για δωροεπιταγές 2.000 ευρώ με Show Easy Rewards και 6.000 ευρώ με ΣΥΤΑ Rewards. Όλα αυτά για να πάρετε τη δωροεπιταγή σας και να πάτε διακοπές σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Λοιπόν, έχω διάφορα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Και νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό που λέει ότι μετά τα 55 αυτές οι τέσσερις απλές συνήθειες μπορούν να αλλάξουν το σώμα και την καθημερινότητά σας. Θα το δούμε σε λίγο. Παραμείνετε συντονισμένοι. Για να δούμε. Και πιο κάτω να είστε, παραμείνετε και πάλι συντονισμένοι, γιατί αυτές οι συμβουλές θα είναι χρήσιμες για το μέλλον. Όσο να είναι, κάπου εκεί θα φτάσουμε. Ενώ θα φτάσουμε και εκεί. Λογικά. Choice FM. It's only. It's only.

No fighting, Shakira, Shakira, μαζί με Wycliffe John, Hips Don't Lie. Μόλις διαπίστωσα, επειδή εδώ στο στούντιο έχουμε τις κάμερες που μας βγάζουν, ας πούμε, μας κινηματογραφούν από παντού. Μόλις διαπίστωσα ότι μεγάλωσε η φαλάγκα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Σας κάνω πλάκα, επειδή πίσω... Εν το βλέπω, δεν μπορώ να το βλέπω καθημερινά, αντιλαμβάνεστε. Και το πιο ευάλωτος από ποτέ. Είμαι λίγο στεναχωρημένος. Πρέπει να δω τι θα κάνω. Γιατί νομίζω ότι μπορώ να βάλω μαλλί και μάλλον θα το προχωρήσω. Πρέπει να κάνω το βήμα. Τώρα, αυτό δεν σας αφορά. Πάμε, ενώ πελανίσκω σας χωρίς λόγο. Αλλά οκ, okay, ναι, ήθελα να μοιραστώ τον πόνο μου μαζί σας. Και περίμενα όντως... να είμαι εδώ και να βλέπω από πίσω το μαλλί για να καταλάβω το κεφάλι. Τέλος πάντων, θέλω να σας πάω στις τέσσερις απλές συνήθειες που μπορούν να αλλάξουν το σώμα και την καθημερινότητά σας μετά τα 55. Εντάξει, η πιο βασική είναι οι κινήσεις. Δηλαδή η πιο βασική κίνηση που έχετε να κάνετε είναι να κινήσετε. Αυτό είναι πολύ βασικό, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να είστε σε κάποιο γυμναστήριο. Βοηθάει, εννοείται. Είσαι τέλειος όπως είσαι. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ακόμη και οι πιο αθόρυβες μορφές κίνησης βοηθούν σημαντικά στη διατήρηση της ευληγησίας, της αυτονομίας και της συνολικής ευεξίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το περπάτημα και η ενδυνάμωση, που είναι η βάση για καλή υγεία. Οι ειδικοί λένε ότι είναι καλό να πηγαίνετε να περπατήσετε. Να πηγαίνουμε περπάτημα, τέλος πάντων, τουλάχιστον 20 λεπτά, και η συνέπεια παίζει σημαντικό ρόλο, όπως και η ένταση. Θέλω να σας πω παρακάτω ότι οι σκάλες είναι μια καθημερινή κίνηση, μια καθημερινή άσκηση, και λένε ότι το ανέβασμα σκάλας είναι αρκετά απαιτητική άσκηση, σχεδόν αντίστοιχη με το τρέξιμο. Παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2, υπέρταση και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπενθυμίζω, σας δίνω συμβουλές για όλους όσοι είναι άνω των 55. Και τέλος είναι οι διατάσεις που ξεχνάμε. Γιατί οι ήπιες διατάσεις, που είναι λίγο παραμελημένες, είναι πολύ χρήσιμες. Λίγα λεπτά το πρωί και λίγα το βράδυ μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην κινητικότητα και στην μείωση των πόνων. Όλα λοιπόν περιστρέφονται από πράγματα τα οποία είναι καλό να κάνουμε στο πλαίσιο της κίνησης και της κινητικότητάς μας, εν πάση περιπτώσει, για να μπορούμε να διατηρούμε τον οργανισμό μας σε φόρμα. Choice

0: Ντυμένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια 16,50. Όμο, υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλήσεων 3400 ml 7,35. Όλα τα Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλήσεων 1239 ml 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: 4-day clearance της Maloupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Maloupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
9: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη Sita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Sita. Ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ακούσαμε το Shara Pendance από Walk the Moon στο 20 λεπτό πριν από τις 9 εδώ στον Choice FM. Σήμερα Thank God It's Friday, 29 Μαΐου, ολοκληρώνεται και αυτός ο μήνας. Θα πληρωθούμε, θα τα φάμε όλα σε χρόνο τεντέ. Εντάξει, όχι, ανάλογα ο καθένας. Και είναι σημαντικό να κάνουμε και οικονομίες για να έχουμε τις δύσκολες μέρες. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΙΤΑ, όπου βεβαίως μπορείτε να εξαργυρώσετε τα stars σας μέσα από ΣΥΤΑ Rewards και να μπείτε στην κλήρωση του μήνα για 4 δωρεοεπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου, άρα είναι σήμερα, αύριο και την Κυριακή, ναι. Έψαχνα να δω λίγο τις μέρες του μήνα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο sita.com.cy / rewards. Έχουμε μια ωραία αφιέρωση. Αθηνά μου, θα το ακούσουμε τώρα. Ναι, ελπίζω να είσαι συντονισμένη ακόμη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Lady Gaga σε μια πολύ ωραία ερμηνεία. Περιμένω στο μεταξύ τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είσαι συντονισμένη, έτσι, έτσι. Έχουμε και αφιέρωση και αυτό μπορούμε στο μεταξύ να το έχουμε γενικά. Δηλαδή να κάνουμε γενικά αφιέρωσεις έτσι όπως τον παλιό καλό καιρό. Και διαβάζω το μήνυμα της Αθηνάς έτσι για να καταλάβετε. Lady Gaga, always remember us this way. Θέλω να το αφιερώσω στον άνδρα της καρδιάς μου. Τον αγαπώ πολύ. Εντάξει, πάμε, δώστε ένταση.

0: Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ?
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος. Σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
9: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Νάκη Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: More hits coming up next on Choice FM.

Just Might, Bruno Mars αγαπημένος, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και μιλώντας για ΣΥΤΑ, μιλάμε παράλληλα για δώρα και πιο συγκεκριμένα So Easy Rewards. Εξαργυρώνεις τα στάρ σου και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ για Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου, προλαβαίνεις. Μπες τώρα στο sita.com.cy, / rewards. Καλημέρα στον φίλο μου τον αγαπημένο τον Χρήστο, ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας λίαν συντόμως. Και είναι αγαπημένος φίλος και αγαπημένος ζευγάρι με το Ειρηνάκι μας και ετοιμαζόμαστε να το διασκεδάσουμε παρέα πάρα πολύ σύντομα. Τι ωραία. Και κάνουμε προθέρμανση με τον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος είναι ροκάς όσο να είναι και ζήτησε Green Day και Basket Case. Δώστε ένταση.

Εδώ είμαστε στον Choice FM, απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική, τραγουδάμε, βλέπετε τι γίνεται, αυτό θέλω να πιστεύω ότι βγαίνει προς τα έξω και ναι, όλα καλά, Παρασκευή, έρχεται τριήμερο, ωραία θα περάσουμε, διασκεδαστικά. Για πείτε τι θα κάνετε, το έχω απορία, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710, σε λίγο θα δούμε και τι θα γίνει με τα άστρα, τι θα μας φέρουν τα άστρα, γι' αυτό παραμείνετε αν θέλετε συντονισμένοι για να δούμε τον πόλεμο των

0: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
1: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

0: Απολαμβάνουμε ξεκάθαρα την καλύτερη ξένη μουσική και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ακούσαμε Alex Warren και Fever Dream και είμαι έτοιμος πανέτοιμος να παρουσιάσω τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Ξεκινάμε κλασικά με τον Κριό. Η σημερινή μέρα σου δίνει ένταση και αποφασιστικότητα για να κλείσεις εκκρεμότητες που σε κουράζουν. Ταύρος, σήμερα θέλεις ήρεμες στιγμές, comfort, διάθεση και ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς. Δίδυμη, η μέρα φέρνει συζητήσεις, εξελίξεις και ένα μήνυμα που θα αλλάξει τη διάθεσή σου. Καρκίνος, η σημερινή μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό αλλά και πιο κοντά στους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Πάμε παρακάτω. Λέοντες, σήμερα τραβάτε εύκολα την προσοχή και μία μικρή επιτυχία σας φτιάχνει την μέρα. Παρθένος, μια αλλαγή στο πρόγραμμά σου σήμερα ίσως τελικά σου βγει πολύ πιο θετικά από όσο περίμενες. Ζυγός, η μέρα σε βοηθά να βάλεις όρια και να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά δίπλα σου. Σκορπιός, σήμερα το ένστικτό σου λειτουργεί δυνατά και αντιλαμβάνεσαι πράγματα χωρίς πολλά λόγια. Η σημερινή μέρα για τους τοξότες φέρνει αυθορμητισμό, βόλτες και μια πρόταση που θα τους βγάλει από τη ρουτίνα. Εγώκερος, σήμερα μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τις κινήσεις σας και να νιώσετε περισσότερη σιγουριά. Υδροχόος, μια νέα ιδέα ή μια ενδιαφέρουσα γνωριμία σήμερα μπορεί να σας ανοίξει τους ορίζοντες. Και τέλος, οι ιχθύες, η μέρα σας βοηθά να αφήσετε πίσω συναισθηματική πίεση και να βρείτε ξανά την ηρεμία σας.
1: Ο πόλεμος των άστρων.

0: Να κάνουμε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Χα. Μη σας μαλώσω τώρα και τις δύο. Δεν μπορώ, βρε, δεν μπορώ, γιατί είστε οι αγαπημένες μου. Καλημέρα στα κορίτσια μου εδώ. Είναι η Νατάσα και η Ραφαέλα. Όπα, όπα. Κάνουμε και τέτοια. Ναι. Τώρα να δεις τι να σου κάνω εσένα. Τώρα να δεις. Εναλλαγές συναισθημάτων, δηλαδή από τη μία άκρη στην άλλη. Αχ. Έλα.
1: Τρελάκια.
0: Τρελάκια δεν λες τίποτα. Πραγματικά όμως. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε? Όχι. Καλό τρίμερο να πούμε.
1: Έτσι.
0: Ναι, α, τώρα το συνειδητοποίησαν. Εσείς θα ερχόσασταν κανονικά τη Δευτέρα? Εσύ. Η Νατάσα σίγουρα θα έρχονταν. Εντάξει, η Νατάσα είναι από άλλο. Άλλη ιστορία. Από άλλο παραμύθι. Μόνο που δεν είναι πριγκίπισσα. Λοιπόν. Α, έφτασα τα παιδιά. Εντάξει, θα χαιρετήσω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Μου ζήτησε τον Παπαούτε, αλλά έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Εμείς ολοκληρώνουμε εδώ. Θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη. Έτσι όμορφα και ωραία, στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Bye bye.
2: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
3: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
4: Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Καλή resort and spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: 10 με 12. 10 με 12. Choice FM με την Ατάσα Τούζα.
5: More hits coming up next on Choice FM.

και πολύ καλημέρα μας. Παρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λένε κάποιοι. Και πώς δεν γίνεται να είναι γλυκιά αυτή η Παρασκευή αφού μεσολαβεί και το τριήμερο που μας έρχεται. Είμαστε έτσι λίγο νομίζω κάπως πιο χαλαροί. Έχουμε μία μερούλα παραπάνω να χαλαρώσουμε, να πάμε τη βόλτα μας, να πάμε ένα φαγητό, ό,τι αγαπά ο καθένας μας. Θα πιούμε το παρεάκι μας, ναι, θα πιούμε το καφεδάκι μας παρεούλα για δύο ώρες. Μέχρι και τις 12 είστε εδώ συντονισμένοι στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97.710.710 και ξεκινάμε δυναμικά. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Και με BTS, κάτσε γιατί θα μου πέσει και το κινητό εδώ πέρα που το έχω στερεώσει. Θα πάμε να δούμε ζωδιάκια και συγκεκριμένα βλέπω ότι το τριήμερο αυτό που μας έρχεται του Αγίου Πνεύματος, απροσδόκητες συναντήσεις θα έχουμε και ερωτικές εξελίξεις, παρακαλώ, για τρία ζωδιάκια. Πάμε να δούμε, όχι τρία, τέσσερα, συγγνώμη, ζώδια. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Οι δίδυμοι βρίσκονται, λέει, σε μια από τις πιο κοινωνικές και εξωστρεφείς φάσεις της ζωής τους, κάτι που τους κάνει αυτό το τριήμερο να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με τον ήλιο στο ζώδιό τους εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και γοητεία, ενώ οι πιθανότητες για νέες γνωριμίες τώρα τις ημέρες αυτές που μας έρχονται αυξάνονται σημαντικά. Μετά ακολουθεί και το λιοντάρι. Ο Λέοντας, ωραία, μια χαρά. Για τα λιοντάρια λοιπόν, το τριήμερο φαίνεται να έχει έντονο ερωτικό ενδιαφέρον. Η ανάγκη τους για φλερτ, επιβεβαίωση και έντονα συναισθήματα ενισχύεται, ενώ δεν αποκλείεται να τραβήξουν πάνω τους, λέει, τα βλέμματα και προσεγγίσεις χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Μάλιστα. Ακολουθεί ο Σκορπιός, ο οποίος αφήνει, λέει, για λίγο στην άκρη την ανάγκη για έλεγχο και επιτρέπει στον εαυτό του να ζήσει πιο αυθόρμητα τις στιγμές που θα εξελιχθούν αυτό το τριήμερο. Αυτό το άνοιγμα φαίνεται να λειτουργεί θετικά, καθώς αυτές τις μέρες μπορεί να έχει μια έντονη γνωριμία που θα έχει ακόμη πιο έντονη χημεία και γρήγορη συναισθηματική σύνδεση, κυρίως καθώς καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα θα του έρθει λίγο κατά κούτελα. Και στο τέλος έχουμε και τον υδροχό, που φαίνεται πως θα είναι ο πιο απρόβλεπτος πρωταγωνιστής του τριημέρου που έρχεται, αφού δεν αναζητάει, λέει, απαραίτητα κάτι νέο, δηλαδή μια γνωριμία ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο θα έρθει ξαφνικά μια γνωριμία που θα ανατρέψει τα δεδομένα που βρίσκεται τώρα και θα τον βγάλει εντελώς από αυτή τη συναισθηματική στασιμότητα των τελευταίων εβδομάδων. Αυτά λοιπόν περί ερωτικού και αναπάντεχου αυτό το τριήμερο, οπότε κεραίες ανοιχτές, μάτια ανοιχτά εσείς οι λεύτεροι, γιατί όλο και κάτι θα προκύψει. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: FastForward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
3: Μέχρι τις 12. Choice Cafe. Με την Ατάσα Τούζα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Έχω μία έρευνα μπροστά μου, η οποία λέει έτσι συνοπτικά, ορθά κοφτά, ότι κατά μέσο όρο τα μωράλια χαμογελούν 200 φορές την ημέρα, οι γυναίκες 62 φορές την ημέρα, ενώ οι άντρες μόνο 8 φορές, παιδιά, την ημέρα. Σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, τα παιδιά χαμογελούν ασταμάτητα, ενώ οι ενήλικες περιορίζουν τις εκφράσεις τους λόγω, όπως είναι αναμενόμενο, της καθημερινότητας και του άγχους. Παράλληλα, οι κοινωνικές προσδοκίες κάνουν τις γυναίκες να χαμογελούν συχνότερα από τους άνδρες, οι οποίοι συχνά συνδέουν τη σοβαρότητα με τη δύναμη. Αν και οι ακριβείς αριθμοί, λέει, δεν είναι ακριβώς όχι επιστημονική, καταλάβατε, δεν μπορείς τώρα να αποτυπώσεις όλο του πλανήτη πώς συμβαίνει αυτό στους ενήλικες, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό δεν χαμογελά από τους ενήλικες. Οι ακριβείς αριθμοί, όπως είπαμε, δεν είναι απαραίτητα ότι ισχύουν. Το μήνυμα όμως παραμένει επίκαιρο, ότι χάνουμε τον αυθορμητισμό μας μεγαλώνοντας και έτσι την αθωότητά μας, και ότι πρέπει γενικότερα να χαμογελάμε περισσότερο, παιδιά, γιατί το χαμόγελο, όπως είχα διαβάσει κάπου, είναι η καμπύλη που ισιώνει τα πάντα. Όλο νόημα αυτή η φράση, και είναι κάτι που το είχα διαβάσει πριν χρόνια, έτσι και μου έχει μείνει.

0: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: 10 με 12.
5: 10 με 12.
4: Κλέσι με την Νατάσα Τούζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Χριστέ μου, και με τη Δάρα και το μπανγκαράγκα. Κάτσε για να το πω και σωστά, γιατί μου φαίνεται γλωσσοδέτης, ρε παιδί μου. Το συγκεκριμένο τραγούδι, εντάξει, εκτός του ότι δικαιωματικά μπορούμε να πούμε πήρε την πρώτη θέση, ήταν ωραίο όπως και να έχει. Έχει τις τελευταίες 2-3 ημέρες, να σας πω, ο γιος μου έχει φάει κόλλημα με το συγκεκριμένο και θέλει να τα ακούει συνέχεια. Και κάπου τα νεύρα μου γίνονται κρόσια, τσαταλάκια. Γιατί εντάξει, δεν μπορείς να τα ακούς και συνέχεια. Κάπου το νευρικό σύστημα παθαίνει, διαταράσσεται κάπως. Είπαμε μια φορά να το ακούσεις δύο μες την ημέρα, το χορεύεις όπως και εγώ τώρα το χόρεψα, αλλά για φαντάσου να το έχεις συνέχεια, κάπου παθαίνεις έτσι λίγο τα νευράκια. Όπως και να έχει, είμαστε στα 7 λεπτάκια μετά τις 11 εδώ στον Joyce FM στους 98,2 και 104,3. Παρεούλα μου φυσικά για αυτή την ώρα έχω το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και εσείς μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 97 710 710. Εδώ και ο φίλος, ο αγαπημένος ο Ανδρέας, που κάθε μέρα θα στείλει κάτι όμορφο έτσι που θα με κάνει να γελάσω, μου έχει στείλει δύο πολύ ωραίες, να το πω, memes, φωτογραφίες, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάζω στον αέρα, βρε Ανδρέα μου. Δεν ξέρω, ίσως το δεύτερο θα μπορούσα. Ναι, εντάξει, το δεύτερο μπορώ, το πρώτο δεν μπορώ να το πω. Λέει, ισχύει μωρό μου το ραντεβού μας για αύριο? Απαντάει, ναι, εκτός αν μου τύχει κάτι. Σαν τι κάτι εννοείς να σου τύχει? Κάτι καλύτερο. Εντάξει, αυτό έχει πλάκα. Όπως να σας πω έτσι, επειδή έπεσε και μπήκα και στο Facebook μετά από 150 χρόνια που έχω να μπω, γιατί το έχω αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και να έχει, βλέπω ένα κατάστημα, ανέβασε μια συνομιλία με κρυμμένα τα ονόματα, κατάστημα με ρούχα είναι αυτό, και λέει, «Γεια σας», λέει ο πελάτης. «Γεια σας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?» το κατάστημα. «Η γυναίκα μου», λέει, «θέλει να ψωνίσει από εσάς», λέει το κατάστημα. «Για ποια προϊόντα ενδιαφέρεται? Αν είναι έτοιμη, μπορούμε να προχωρήσουμε σε παραγγελία». Και λέει ο τύπος, «Μπορείτε να την μπλοκάρετε?» και στέλνει το όνομά της. Σου λέει, «Τώρα αυτή κάτι έχει δει, γυναίκα μου, θα το σηκώσει το κατάστημα, ας τους προειδοποιήσω να την μπλοκάρουν, γιατί δεν θα, άμα χρησιμοποιεί και την κάρτα του, καταλάβατε, και τέλος του μήνα έχουμε πληρωθεί, θα φύγουν τα λεφτά». Όπως και να έχει, μας ακούτε και διαδικτυακά, να θυμίσω, choicefm.com.cy, υπάρχει και το ανανεωμένο application αν θέλετε να το κατεβάσετε και αυτό, και προχωράμε με πολύ πολύ μουσική. Έρχεται Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Και σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι μας βρίσκετε και μας ακολουθείτε σε social media, Instagram, Facebook και TikTok, όπου ανεβαίνει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Δίνουμε τα ρέστα μας σε βιντεάκια που ανεβαίνουν έτσι με πολύ χιούμορ που ετοιμάζουμε για σας με πάρα πολύ αγάπη, διαγωνισμοί, live links που έρχονται και πολλά πολλά όμορφα. Παιδιά, έχω να δηλώσω ότι όχι το στούντιο όλο, τουλάχιστον εδώ τον μπάγκο μας, αυτόν τον ωραίο το φούξια, τον κάναμε λαμπίκο, βρήκαμε ένα ωραιότατο αντισηπτικό σπρέι που εγώ να σας πω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, έχω μία τρέλα με τα αντισηπτικά. Προ-κορονοϊού πάντα το είχα, μου αρέσανε πάρα πολύ. Ιδίως άμα μυρίζουν και το δυνατό το αντισηπτικό, την ινοπνευματήλα, να μην έχει άρωμα. Τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ με τον Τάσο το Σταυρίδη με βοήθησε, μετακινήσαμε πράγματα, καθάρισα τον πάγκο, έγινε σαν καινούριος. Οπότε σιγά σιγά, έτσι που θα περάσει και η ώρα, θα έρθει και ο Τάσος σε αστραφτερό στούντιο να πάρει τα ίνια αμέσως μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική και εσείς μένετε εδώ στους 98.2 και 104.3. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: Μέχρι τις 12, Choice Cafe, με δυνατά σατούζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Και Περσέμπρεσί από Σαλ Ντα Βίντσι, υπέροχο ιταλικό τραγούδι. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό τριήμερο, να περάσετε πανέμορφα, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, είτε πάτε τις βόλτες σας, είτε επιλέξετε να ξεκουραστείτε, είτε γιατί όχι, μπορεί να έχετε κανονίσει κανένα ταξιδάκι για το τριήμερο. Πάρα πολύ σας ζηλεύω να ξέρατε. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα μέσα από την καρδιά μου, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε αυτές τις ημέρες. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά. Φυσικά ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, με αυτή την υπέροχη, υπέροχη καταπράσινη αυλή του Διόνυσος Μάνσιον, που είναι ό,τι καλύτερο για αυτές τις υπέροχες μέρες τώρα που διανύουμε, που ο καιρός μας είναι υπέροχος, να απολαμβάνεις έτσι υπέροχο φαγητό και ποτό σε μια όμορφη αυλή μέσα στο πράσινο. Καλό υπόλοιπο λοιπόν, Παρασκευή θα ευχηθώ ξανά και καλό τριήμερο και θα τα πούμε ξανά από Τρίτη. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα

0: FM. Choice FM. Hits only.
1: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail. Με τον Τάσο Σαββίδη.
2: Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Αυτό είναι το ραντεβού μας, το καθημερινό, Δευτέρα με Παρασκευή, στη μεσημεριανή ζώνη 12 με 3, στους 104,3 ή στους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Πάρα πολύ ωραία, καλώς ορίσατε λοιπόν. Είμαι ο Τάσος Σαββίδης, 180 λεπτά hits only, αρκετά και σήμερα τα ενδιαφέροντα. Εσείς αν θέλετε σχολιάζετε με μήνυμα βεβαίως στο 97 7 10 7 10 στο Viber, και από εκεί και πέρα η Naxxed Pub είναι μαζί μας και ακριβώς τώρα ξεκίνησε και το pre-game party των φίλων του Απόλλωνα. Εκεί θα μαζευτούν και μετά τις 4, μέχρι τις 4 θα είναι εκεί, θα ξεκινήσουν να έρχονται προς Λευκωσία μεριά, Γασιπή βέβαια, για το μεγάλο τελικό σήμερα στις 7 δεν είναι, ναι, με την ομάδα της Πάφου. Έτσι, Naxxed Pub λοιπόν μαζί μας μέχρι τις 2. Και επαναλαμβάνω, η εταιρεία Απόλλων έχει καλέσει όλους τους φίλους του Απόλλωνα εκεί να βρεθούν, να μαζευτούν, κάτι να τσιμπήσουν, κάτι να πιούν, μια χαρά θα περάσουν και πανέτοιμοι θα ξεκινήσει το καραβάνι για Λευκωσία. Λοιπόν, ξεκινάμε και εμείς. Okay, με Just the Way You Are. And he goes.

sorry, I'm here for someone else. Λήθηκε παρεξήγηση με τον Μπένσον Μπούν και όλα αυτά στα 12 λοιπόν μετά από τις 12 στο ηλιόλουστο μεσημέρι Παρασκευής 29 Μαΐου. Το 1453, 29 Μαΐου ήταν Τρίτη. Και η πόλης Εάλο. Πόλης λόγος γίνεται για μια κερκόπορτα. Παλιά είχαμε έναν εφιάλτη, μετά λέγανε για μια κερκόπορτα. Κερκόπορτα που πήγε κάποιος να την άνοιξε. Ένα χρόνο την πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη οι Μογγόλοι Τούρκοι. Έτσι, αυτά. Και βέβαια είχαμε ένα άλλο τώρα τραγικό γεγονός στον χώρο του αθλητισμού. Σαν σήμερα εμείς έχουμε εδώ τον τελικό κυπέλου. Το 1985 είχαμε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Δεν λεγόταν Champions League, έτσι λεγόταν. Όπου η Γιουβέντους αντιμετώπιζε τη Λίβερπουλ στο γήπεδο Χέιζελ στο Βέλγιο. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, γίνανε κάποια επεισόδια κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν 39 νεκροί, κατέρευσε και ένα μέρος από την κερκίδα, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι. Και παρόλα αυτά, η UEFA αποφάσισε το παιχνίδι να γίνει. Δηλαδή, στις κερκίδες, στα σωστικά συνεργεία μαζεύανε νεκρούς και τραυματίες και οι άλλοι μέσα παίζανε μπάλα. Και φτάνουμε στο 56ο λεπτό, όπου πέφτει ο Μπόνιεκ, ο Πολωνός σέντερφορ της Γιουβέντους, ο διαιτητής από πίσω ήτανε, έπεσε κάπου μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, κάπου εκεί, ο διαιτητής είδε, α, πέναλτι λέει, και σκόραρε ο Πλατινί 1-0 κτλ. Νομίζω μετά από εκεί έπεσε και η τιμωρία στις αγγλικές ομάδες, έτσι, που μείνανε για κάποια χρόνια εκτός Ευρώπης. Θωμάτε, πόσα χρόνια μείνανε εκτός Ευρώπης, μας πούνε από το κερκίδα. Λοιπόν, αυτά. Δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα, δεν τα θυμάμαι. Προχωράμε, Αϊράν. Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Coming.

0: Hits FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
1: Are you ready? Born ready.

Hits Only με Not In Love αφιερωμένο στην Νατάσα. Έχει μια, είχε τουλάχιστον τώρα δεν ξέρω, αδυναμία στον Ενρίκε. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, συγγνώμη, τι έγινε στο παρελθόν. Τώρα τι γίνεται, τι γίνεται. Είμαστε σαν, έτσι, σαν μπροστά σε ένα φοβερό τριήμερο. Φαντάζομαι ότι όλο και κάτι έχει κανονίσει. Έχουμε αύριο τον τελικό του Champions League που λέγαμε προηγουμένως για τον τελικό του Χέιζελ. 7 η ώρα είναι νωρίς, μια χαρά. Πάτε και σε γάμο μετά, προλαβαίνετε. Και στα χαιρετίσματα έχουμε 31 είναι Blue Moon, έτσι. Και βεβαίως από Δευτέρα ξεκινάει το καλοκαίρι του 2026. Πάρα πολύ ωραία. Ό,τι και να κάνετε από τώρα το λέω, εντάξει. Καλά να περάσετε, τα έχετε κανονισμένα και εμείς. Λοιπόν, Alex Warren. Choice FM. Hits only. Hits only.

0: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο.
6: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Πάμε μια βόλτα στη Γαλλία, παιδιά, όπου έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Υγείας, δεν είναι αυτή? Ναι. Πώς τη λένε, Στέφανη Ρίτς, ότι πλέον δύο φάρμακα αδυνατίσματος, από ό,τι μου είπανε, το ένα είναι ενέσιμο, το άλλο είναι χάπια, πλέον συνταγογραφούνται για να μπορεί ο κόσμος να τα παίρνει σε πολύ πιο χαμηλή τιμή. Είναι σαν να, ας πούμε, μπήκαν στο γεσί, καταλάβατε, μπορεί να στα γράψει 100 και να πας στο φαρμακείο να τα πάρεις όχι όσο κάνουν κανονικά. Αυτά είναι, τώρα θα προσπαθήσω να τα πω, Γουιγκόβι και Μουντζάρο ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Και ήταν πολύ χαρούμενη η Υπουργός Υγείας. Από τις 15 Ιουνίου, λέει, θα ισχύσει τα συγκεκριμένα φάρμακα δυνατίσματος. Αποζημιώνονται από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Είμαστε, λέει, αρκετά περήφανοι. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πει άλλος, άντε να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν σιγά-σιγά. Έτσι. Αυτά τα νέα για αυτούς που θέλουν να δυνατήσουν. Για τους άλλους, χαλαρά. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Cold από τους Maroon 5 και Future. Λοιπόν, και στα 9 πριν από τη μία. Κοιτάξτε τώρα πόσο ψαγμένοι είμαστε. Και βεβαίως αν έχουμε κάποιον στην παρέα, κάποια που παίζει πιάνο, θα ήθελα την άποψή του στο 97-7-10-7-10. Διαβάζω λοιπόν ότι για περισσότερο από έναν αιώνα πιανίστριες και δάσκαλοι μουσικής υποστήριζαν ότι ο τρόπος, λέει, με τον οποίο αγγίζει ένας μουσικός τα πλήκτρα του πιάνου μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα του ήχου. Ναι. Έρχονται όμως οι επιστήμονε, ναι, που θεωρούσαν ότι αυτό, λέει, έλα ρε, είναι θέμα ψυχολογίας ή ερμηνείας, διότι οι επιστήμονε πίστευαν ότι μόλις το σφυράκι, λέει, του πιάνου χτυπήσει τη χορδή, ο ήχος καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το ίδιο το όργανο. Και έτσι λοιπόν έγινε μια νέα επιστημονική έρευνα. Μαζέψαν εκεί πέρα 20 διεθνώς αναγνωρισμένους πιανίστες, οι οποίοι έπαιζαν τις ίδιες νότες, προσπαθώντας, λέει, κάθε φορά να παράγουν διαφορετικές ποιότητες ήχου. Για παράδειγμα, λέει, πιο φωτεινό ή πιο σκοτεινό ήχο, πιο ελαφρύ ή πιο βαρύ άκουσμα. Και έτσι λοιπόν οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το ηχόχρωμα επηρεάζεται από ελάχιστες αλλά εξαιρετικά ακριβείς κινήσεις των χεριών και των δαχτύλων, όπως μικροσκοπικές διαφορές στην επιτάχυνση, στο συγχρονισμό και στο χρόνο πίεσης των πλήκτρων. 97-7-10-7-10. Κανείς που παίζει πιάνο να μας φωτίσει και εμάς. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: αλήθεια.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Up.
3: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
4: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
3: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nice Get Up είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 12 με 3,
7: 12 με 3.
6: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
8: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική πάρα.

0: Κώστας Σαββίδη. 12
1: με 3 Δευτέρα με Παρασκευή από τους 104,3-98,2 μέσα από το choicefm.com.cy και application. Πάρα πολύ ωραία, υπέροχο μεσημέρι Παρασκευής και τριήμερο έρχεται. Άντε παιδιά να το κανονίσετε, να περάσετε υπέροχα, γιατί μετά άδεια ξανά, ναι. Θα μου πείτε μπαίνει το καλοκαίρι ημερολογιακά επισήμως και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η Νάξη και το Παμπ είναι μαζί μας. Ήδη το pre-game party ξεκίνησε εκεί. Ήδη έχουν μαζευτεί αρκετοί φίλοι του Απόλλωνα. Μέχρι τις 4 λοιπόν είναι το κάλεσμα της εταιρείας Apollon Limited, έτσι, για να οργανωθούν όλοι οι Απολωνίστες και μετά να ξεκινήσουν να έρθουν προς Λευκοσία μεριά για το μεγάλο τελικό σήμερα το βραδάκι. Βραδάκι, ναι, 7 η ώρα δεν είναι, ναι. Λοιπόν, με την Πάφο. Αυτά. Κατά τα άλλα, 25 χρόνια Ανάξη Head Pub, σταθερός προορισμός που συνδυάζει βεβαίως έξοδο, αλλά μαζί με πολύ κενό στιμοφαγητό, events, αγώνες. Εμείς εκεί αύριο θα δούμε τελικό Champions League. Ναι, Paris Saint-Germain, λέτε, για να δούμε. Με ποιον παίζει, ξέρετε όλοι με ποιον παίζει.

It's only a second voice. Let me be, let me be. Και μπορεί πολλές φορές να λέμε για την Τζένιφερ Λόπες, να έτσι ναι αλλιώς, αλλά αυτή τη φορά Τζένιφερ σε καταλαβαίνω απόλυτα και μαζί με μένα θα σε καταλάβουν και όσοι φίλοι Choicers είναι ή έχουν περάσει από την ίδια θέση. Ήταν καλεσμένη λοιπόν στο Jimmy Kimmel το show που κάνει και κάποια στιγμή έφτασε η κουβέντα διότι τα δίδυμα που απέκτησε με τον Mark Anthony μεγάλωσαν, φτάσαν 18 και ετοιμάζονται να πάνε στο κολέγιο. Και έρχεται λοιπόν η Τζένιφερ με το σύνδρομο, δεν ξέρω το λένε έτσι, σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Καταλαβαίνετε βέβαια τι σημαίνει, έτσι. Και όταν ξεκίνησε η κουβέντα, άσε λέει το Τζίμι μου, γιατί δύο μήνες έχει λέει που κλαίω, που θα φύγουν από το σπίτι. Λοιπόν, τα δίδυμα μεν θα φοιτήσουν σε διαφορετικά κολέγια δε. Έτσι, αφού ήταν δικά, ο καθένας λέει κάνει τη δική του επιλογή. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό μου αρέσει. Στο τέλος, θα μαζέψουμε τα δωμάτια τους εδώ και θα πάρουν όλα όσα θέλουν να έχουν μαζί τους στις φοιτητικές εστίες. Α, δεν θα τους νοικιάσει σπίτι, στις εστίες θα τους πας. Πώς τώρα, ναι. Σε παρακαλώ. Μετά θα καταλάβουν, λέει, ότι τα δωμάτια τους στις εστίες είναι πολύ μικρά και θα τους λείψει το σπίτι. Ελπίζω να θέλουν να επιστρέψουν πολύ σύντομα. Αυτό είναι το σχέδιό μου. Τζένιφερ, ξέχαστο, άστο, τώρα τελείωσε, πάει, άντε. Έτσι, έτσι είναι, έτσι κυλάει η ζωή, τι να κάνουμε, συμφωνείτε? Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Kids Only, keď sa ješ koktejl. Oh, you wanna party, listen to your body, I want to get naughty, girl, I really like the way you... Move, move. Βέβαια, στα 67 η Madonna είχε έντονη ερωτική ζωή και καλά έκανε. Αλλά ό,τι και να είναι, πώς πας και ρωτάς μια κυρία ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής από αυτούς που είχε στο παρελθόν. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, Μαντόνα είναι, δεν έχει σημασία. Εγώ, ναι. Τέλος πάντων, είπε η Μαντόνα, γιατί τώρα η κοπέλα προωθεί το καινούργιο της άλμπουμ και δίνει συνεντεύξεις δεξιά και αριστερά. Okay. Θα μιλήσω, λέει, μόνο για ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Εντάξει. Και εκεί αποκάλυψε λοιπόν, διότι είχε και με τον Τούπακ Σακούρ, συγγνώμη, και με έναν καλλιτέχνη, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ο Ζαν Μισελ Μπασκιά, τέλος πάντων. Είπε λοιπόν ότι ο καλύτερος εραστής της από αυτούς που δεν είναι στη ζωή, έτσι, ήταν ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, μάλιστα. Ο οποίος Τζον Κένεντι πέθανε, έφυγε, ναι, από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999. Έτσι. Η Μαντόνα, λέει, είχε μια σχέση, πότε ήταν, τη δεκαετία του 80, την περίοδο που ήταν παντρεμένη με το Σον Πεν. Σον Πεν τι έγινε? Αυτά για τη βασίλισσα της pop. Βασίλισσα είναι, ό,τι θέλει κάτι. Choice.

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνη πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mud Racer,
4: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

Μια καταπληκτική διασκευή του Upside Down, διαχειρός David Guetta βεβαίως, αλλά και ένα εσπρεσάκι από τη Sabrina Carpenter στο ξεκίνημα για το τέταρτο ημίωρο στο σημερινό παρασκευιάτικο ραντεβού μας εδώ στον Choice FM. Και επειδή το Spotify κλείνει 20 χρόνια αυτό το μήνα, δίνει έτσι πολλά ωραία δωράκια στους συνδρομητές, έτσι να το πω, για να δούμε. Θέλει, λέει, να βάλει, θέλοντας μάλλον, να βάλει μια τάξη στην οργάνωση απευθείας μέσα από το κινητό σας, διότι ορισμένα χαρακτηριστικά που ήταν κλειδωμένα, διαβάζω, στην εφαρμογή του PC, τώρα ξεκλείδωσαν. Για παράδειγμα, πλέον θα μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους απευθείας από το κινητό σας και εκεί να προσθέτετε τις λίστες αναπαραγωγής. Επίσης, δίνει περισσότερο έλεγχο με καλύτερη διαχείριση των playlist και στις ουρές αναπαραγωγής. Με το πάτημα, λέει, ενός κουμπιού, οι χρήστες θα μπορούν να αφαιρούν μόνο μιας περισσότερα από ένα κομμάτι από τις λίστες. Α, τι άλλο. Όσοι έχουν iOS θα μπορούν να κατεβάζουν μουσική και podcast και έπειτα μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή. Το Spotify θα συνεχίζει το download ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι ανοιχτή. Και μάλιστα με το που θα γίνει το download θα παίρνουν και μια ειδοποίηση ότι εντάξει, ολοκληρώθηκε. Αυτά. Τώρα, είπα για iOS, λέει, δεν ξέρουμε προς το παρόν βέβαια πότε θα φτάσει αυτό το χαρακτηριστικό στα Android. Έτσι. Και επίσης είναι κλειδωμένο στο Spotify Premium. Μάλιστα. Αυτά. Προχωράμε. Αλίμονο. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance, υπέροχο στα 10 πριν από τις 2. Πηγαίνοντας τώρα και στο χώρο των video games, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια για να πιάσουμε στα χέρια μας ένα 007. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε και μάλιστα μέσα σε μια μέρα, από ό,τι διαβάζω, πούλησε 1,5 εκατομμύριο κόπης. Πολύ ευχαριστημένοι οι άνθρωποι, οι δημιουργοί. Έτσι, λοιπόν, και οι κριτικές είναι ενθαρρυντικές. Μάλιστα, από ό,τι είδα κανένα δυο YouTubers δικούς μας, το έχουν αποθεώσει. Είδα και λίγο το gameplay, η αλήθεια είναι αυτή. Και βέβαια, πολλοί στέκονται, λέει, στο κινηματογραφικό ύφος. Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν και στη μεγάλη οθόνη στον επόμενο Bond. Δηλαδή, είναι μια νέα ματιά στην ιστορία προέλευσης του James Bond. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν 25άρη, είναι δεν είναι, ο οποίος ακόμη θα μάθουμε στην πορεία πώς τον προσέγγισε η MI6 κτλ. Κτλ. Πώς μέσα από διάφορες αποστολές κατάφερε να πάρει τον τίτλο του 00W, έτσι, που σημαίνει ότι έχει την άδεια να σκοτώνει κτλ. Κτλ. Αυτό θέλουν να κάνουν στη μεγάλη οθόνη. Αλλά πρέπει να βρουν και ένα αντίστοιχο ηθοποιό ηλικιακά πάνω εκεί. Τώρα θα δούμε. Δεν έχει πολλές ώρες. Αν τα κάνεις όλα, ξέρω εγώ, καμιά 30 ώρες. Οτιδήποτε έχει το παιχνίδι για να το κάνεις 100%. Λοιπόν, αυτά. Πάμε για φινάλε και δεύτερο μέρος.

Ναι, ναι, και τον αραβιαστικό σου έλεγα του Αλίπα προηγουμένως, που φαντάζει ότι είναι και το πρώτο φαβορί για να παίξει στο James Bond. Ο αραβιαστικός της του Αλίπα, ο οποίος είναι 35 γεμάτα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Action Pub που είναι μαζί μας βεβαίως και εδώ και 25 χρόνια κρατάει το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Το πάρτι των φίλων του Απόλλωνα συνεχίζεται, το pre-game party, και θα συνεχιστεί περίπου μέχρι τις 4, γιατί μετά θα φύγουν όλοι παρέα για να έρθουν εδώ στο Κασιπί. Φαντάζομαι και οι φίλοι της Πάφο από εκεί κάπου θα περάσουν. Πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως αύριο εκεί είναι και το ραντεβού, η κερκίδα για τον τελικό του Champions League. Και στην κερκίδα εκεί βλέπω μόνο φίλοι της Arsenal, γιατί τώρα εδώ φίλοι της Παρί δεν ξέρω, παιδιά, αλλά κανονιέριβες, συγγνώμη, νομίζω ότι είναι όχι απλά φαβορή, είναι μεγάλο φαβορή η Παρί, η ταπεινή μου άποψη είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Choice FM. Music by Choice. It's only

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
1: More hits coming up next on Choice FM.

29 Μαΐου 2002. Η Αυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός Νατάλι Μπρούγλια γίνεται το νέο πρόσωπο της L'Oréal, υπογράφοντας συμβόλαιο της τάξης των 100.000 λιρών με τη γαλλική εταιρεία καλλιτικών. Music Calendar on Choice FM.

Ντάφι και Μέρσι, παρόλο που υπάρχουν κάποιοι που λένε No Mercy. Λοιπόν, Αντώνη, έχω ευχάριστα. Ναι, Αντώνη 642, φανατικός Μόμπλαντ, και στεναχωρηθήκαμε αμφότεροι βέβαια πριν λίγες μέρες που διαβάζαμε ότι ο Τόμ Χάουαρντ απομακρύνθηκε από τη σειρά. Γράφτηκαν πολλά. Πολλοί ήταν οι λόγοι. Καθυστερούσε να πάει στα γυρίσματα, κάφηνε ολόκληρο Πιρς Μπρόσταν και ολόκληρη Έλεν Μίρεν να περιμένουν στο πλατό. Γράφτηκε ότι διαφώνησε πάρα πολλές φορές με το σεναριογράφο, είχε επέμβει και από το πώς θα γυριστεί μια σκηνή και τα λοιπά, μέχρι και για ντράγκ έγινε λόγος, τέλος πάντων. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά προέκυψαν, παιδιά, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν. Οπότε, σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στην τρίτη, θα μου πείτε με κάποιο τρόπο θα τη δικαιολογήσω την απουσία. Να, κάπου εδώ ήταν, εντάξει. Τέλος πάντων, πάντως τα φρέσκα νέα, και είναι και ευχάριστα, Άντωνη, λένε ότι οι άνθρωποι της Paramount θέλουν να γίνει μια συνάντηση, έτσι, μεταξύ του ηθοποιού και των δημιουργών της σειράς, έτσι ώστε να κάτσουν και να τα βρουν. Μάλιστα. Okay. Μακάρι να γίνει. Για πάμε. Insomnia. Όχι. Εντάξει. Okay. New Religion. Αλλά εγώ Insomnia θα το λέω. Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
4: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
8: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida. .net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Choice FM και Choice Cocktail. Talk to you, τελευταίο ημίωρο πλέον. 11 Ιουνίου λοιπόν βγαίνει στους κινηματογράφους η νέα ταινία του Μέτρα των Ταινιών με εξωγήινους και βέβαια είναι και επίκαιρη όσο ποτέ μετά τις αποκαλύψεις κτλ. Μιλάω βέβαια για την ταινία Disclosure Day, Steven Spielberg. Έχουμε δει και το τρέιλερ και μετά μίλησε και ο Spielberg. Τώρα λίγο να σας πω για το story της ταινίας. Εδώ έχουμε πρωταγωνίστρια την Emily Blunt, η οποία υποδίεται μία κοπέλα που παρουσιάζει τον καιρό στην τηλεόραση, έτσι. Αυτά είναι μαγνητοσκοπημένα βέβαια, as usual. Και κάποια στιγμή λοιπόν, την ώρα που μαγνητοσκοπείται η Emily Blunt να λέει τον καιρό, καταλαμβάνεται από μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη, έτσι. Τώρα, δίπλα της έχουμε τον Josh O'Connor, ο οποίος υποδίεται έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει βεβαίως στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής και είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει στον υπόλοιπο κόσμο την αλήθεια για τη ζωή πέρα από τη γη. Μάλιστα. Τι είπε ο Spielberg λοιπόν? Είναι, λέει, πολύ πιο πιθανό τώρα από ότι όταν έκανα τις στενές επαφές να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνο νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου, δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια. Και τώρα σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Ναι, δηλαδή τι γίνεται, τα πράσινα ανθρωπάκια έτσι όπως τα βλέπω εδώ στο... Τέλος πάντων, μοιάζει πολύ με τον ET, έναν εξωγήινο που βλέπω. Disclosure Day, 11 Ιουνίου. Οκ, okay, πάμε για φινάλεο. Choice FM. It's only. It's only.

Τρεις Μέξι, Άντωνη 642, ο οποίος είναι, νιώθει περίεργα σήμερα, γιατί διάβασα και εγώ ένα πολύ ωραίο. Κάτσε να δεις πώς το έλεγε. Το ξέχασα. Ναι, για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari. Έτσι. Λοιπόν, θα σου τα πει ο Άντωνη 642, εδώ θα είναι μέχρι τις 6. Και στις 6 βεβαίως ραντεβού με Χάρη Παπαθεοχάρους. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως για την παρέα. Καλό τριήμερο, παιδιά. Του Βασιλείου Σάουθγκεϊτ. Τετραήμερο βεβαίως. Κάποιοι ήδη έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Τις πόλεις. Για τώρα για εσωτερικό, για εξωτερικό. Καλά να περάσετε. Έτσι. Ραντεβού με Choice Cocktail. Εννοείται Τρίτη. Μεσημέρι στις 12. Bye! Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: τα πέναλτι. Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα,

Παρασκευή με τρέλα σήμερα. Αυτό είναι το Choice 640 βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους και βέβαια με διάθεση τρελή, με απίστευτες μουσικές. Οι καλύτερες στον αγαπημένο σας Choice FM. Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's με το Big Arts, το οποίο βεβαίως θα σας εξηγήσω σε λίγο. Πείτε μας τι γίνεται εκεί έξω, αν είστε όλοι καλά. Και φυσικά, εντάξει, όχι όλοι, θα μπλοκάρει το Viber. Ένας-ένας. Μην αγχώνεστε. 97-7-10-7-10 το Viber για τα δικά σας μηνυματάκια. Σας περιμένω λοιπόν και σήμερα να τα πούμε all together σαν μια πολύ μεγάλη παρέα. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Thanks very much για ό,τι στέλνετε στο Viber στο 97.7.10.17.10. Καλό απόγευμα και εσάς εκεί έξω. Η αλήθεια είναι ότι πεινάμε συχνά. Πεινάμε συνέχεια. Συνέχεια μπορεί όχι. Αλλά όταν έρθει αυτή η πείνα η περίεργη, μην το ψάχνεις, λέμε. Μην το ψάχνεις. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's θα το βρεις. Έχουν τη λύση εκεί για την πείνα μας, η οποία μιλά non-stop. Νέο Big Arts έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's. Ήρθε ένα μήνυμα μόνιμα με δύο ζουμερά μεγάλα μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχη, την Big Arts Sauce, έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα όπως τη δική μου. Μην το ψάχνετε λοιπόν, απολαμβάνεις Big Arts στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Louis Saint Elias Resort στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα.net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

Λοιπόν, για να δούμε τι τρέχει. Σαββατοκύριακο θα δούμε. Εντάξει, ο καιρός είναι καλός, οκ. Okay, αλλά Σαββατοκύριακο θα, και τη Δευτέρα θα παρατηρείτε έχουμε κάποια, τέλος πάντων, τοπικά νεφάκια, τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες με το μεσημεράκι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές. Σας ετοιμάζω το weekend τώρα, εγώ, καιρικά τουλάχιστον. Λοιπόν, κυρίως τα ορεινά, σε περιοχές δυτικά και νοτιώς του Τρόοδους. Τώρα από εκεί και πέρα και σε λίγες περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία, εντάξει, είναι κοντά στα επίπεδα που είμαστε τώρα και θα είναι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Εντάξει, no problem. Εδώ, εντάξει, τσακωνόμαστε ποιος θα... Παλιά τουλάχιστον τσακωνόμαστε ποιος θα κάνει πρώτος μπάνιο στη θάλασσα. Θυμάστε τι καιρή, απίστευτα όμως, έτσι. Ποιος θα μπει πρώτος στη θάλασσα, ας πούμε. Α, πήγα πρώτος για μπάνιο. Και έβγαινες έξω, ας πούμε, και έψαχνες το. Πώς το λένε, τη σόμπα. Γιατί πάγωσες. Choice X42 και σήμερα μέχρι τις 6. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Άντζανη 642 στον Choice FM και σήμερα φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τους εξωγήινους. Νέα φωτιά στη συζήτηση για τους συγκεκριμένους εξωγήινους, όχι συγκεκριμένους, για τους εξωγήινους και τυχόν επισκέψεις στη γη έβαλε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με την παρουσία του στο τρέιλερ της τελευταίας ταινίας. Το Disclosure Day, μιλάμε για φοβερό, έτσι είναι. Τζος Οκόνορ και η Έμιλι Μπλαντ, όλα τα λεφτά στο τρέιλερ τουλάχιστον. Λοιπόν, το οποίο κυκλοφόρησε χθες, θα πούμε ότι ο Σπίλμπεργκ μίλησε για στην κάμερα, λέγοντας: είναι πολύ πιθανό τώρα από ό,τι όταν έκανα στις στενές επαφές να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν. Λοιπόν, στα επόμενα απλά, ο Ντάνιελ Κέρλνερ, ο χαρακτήρας που υποδίδεται ο Κόνορ στην ταινία, παραδέχεται στη συνέχεια ότι έχει κλέψει κυβερνητικά μυστικά σχετικά με υποδείξεις για ζωντανά όντα που δεν προέρχονται από τη γη. Είναι μια ιστορία για εμάς. Όλοι μας απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου ότι δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Σχολίαστε στη συνέχεια ο Σπίλμπεργκ. Για να δω ρε παιδιά, είναι κανένα στο στούντιο μαζί μου και δεν πήρα χαμπάρι τίποτε. Για ψάχτετε και εσείς γύρω σας. Πώς βρείτε κανέναν εξωγήινο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: 3 με 6.
7: 3 με 6.
6: Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: I'm loving it.
9: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Για πάμε να δούμε τι γίνεται με την πείνα. Ποιο πεινάει τώρα, όλοι πεινάμε τέτοια ώρα. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοπεινάμε. Οπότε, αν η πείνα σα έχει φτάσει κόκκινο και αρχίζει και μιλά ακατάπαυστα και δεν σταματά, έχουν τη λύση τα McDonald's. Νέο Big Arts έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια. Κάτσε καλά, λέμε. Από 100% βοδινό δοκιμασμένο, γι' αυτό σα το λέω. Λιωμένο τυρί, τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχη, την Big Art Sauce, έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα, λέμε. Άρα δεν το ψάχνει. Απολαμβάνει Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και Silence, your big hunger.

Άντε να δούμε τα κουφά του ίντερνετ. Στον Choice FM είναι ο Άντωνης 642 και σήμερα μέχρι τις 6 βγάζουμε selfies πολύ, έτσι, ωραία. Γιατί η κίνηση της Νίκης, εκείνο το V που κάνουμε, στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποίησαν ότι η δημοφιλής αυτή χειρονομία V, το V της Νίκης που κάνουμε με τα δύο μας δάχτυλα στο ρόλο, τέλος πάντων, σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, ακούτε τώρα εδώ πέρα, μπορεί να εκθέσει τα δακτυλικά μας αποτυπώματα επιτρέποντας την αντιγραφή τους. Χρησιμοποιούμενη, είπε, ως σύμβολο της Νίκης, είτε ως σήμα ειρήνης, τέλος πάντων, η χειρονομία V με τα δάχτυλά μας, με το δίκτυο και το μεσαίο στραμμένα προς τα έξω, αποτελεί εδώ και καιρό μέρος της διεθνούς pop κουλτούρας. Ωστόσο, με την έλευση των καμερών υψηλής ανάλυσης και του εξελιγμένου λογισμικού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι αυτή η δημοφιλής κίνηση θα μπορούσε να εκθέσει τους ανθρώπους στον κίνδυνο να αντιγραφούν τα αποτυπώματά τους και να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση βιομετρικών συστημάτων ασφαλείας. Ο Κινέζος ειδικός, όπα εδώ ακούμε, άμα είναι Κινέζος ακούμε, σε θέματα ασφαλείας Λι Τσάνγκ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή χρησιμοποιώντας τη selfie μιας διασημότητας ως παράδειγμα για να δείξει πόσο καθαρά φαίνονται τα δάχτυλα σε μια τέτοια φωτογραφία και πώς οι λήψεις θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά βιομετρικά δεδομένα. Εντάξει, φοβητσιάρικα πράγματα η αλήθεια είναι, έτσι. Τώρα τα πιστεύετε ή όχι, η αλήθεια είναι φοβητσιάρικα πράγματα. Τώρα, ούτε να μιλήσουμε θα μπορούμε σε λίγο, καλέ. Τι.

0: Louis Althea Beach στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια 16,50. Όμο, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλήσεων 3400 ml 7,35. Όλα τα Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλήσεων 1239 ml 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
5: Μέχρι τις 6 Choice 642 με τον Anthony.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

0: Εντάξει, τα λέγανε οι γιαγιάδες μας αυτά τα ρητά, η αλήθεια είναι, και έχουν και δίκιο μέχρι και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, μην αφήνεις για αύριο κάτι που μπορείς να κάνεις σήμερα. Αν μπορείς να το κάνεις σήμερα όμως, ή μάλλον αν μπορείς να το κάνεις εσύ σήμερα. Γιατί αν δεν μπορείς, είσαι στη φάση της κλασικής περίπτωσης που ψάχνεις ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ρωτάς φίλους, τον πατέρα, τη μάνα, τον περιπτερά, το θείο της γειτόνισσας, της κουμπάρας, της αδερφής που παντρεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, για να κάνεις μια δουλειά στο σπίτι. Για οτιδήποτε δουλειά έχεις να κάνεις στο σπίτι, μπαίνεις δουλευταρά, λες τι εργασία χρειάζεσαι και στο μπαμ μπαμ έχεις άμεσα προτάσεις από συνεργάτες του δουλευταρά με πεντάστερες κριτικές από 100.000 ολοκληρωμένες δουλειές και ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν χρειάζεσαι βοήθεια. Άρα μπαίνεις δουλευταρά σαπ και ησύχασες απλά τα πράγματα.
1: Listen to Choice FM online www.choicefm.com.cy.

Πάμε σε ωραία προγράμματα τώρα στον Choice 642, το Choice 642 εδώ στον αγαπημένο σας Choice FM μέχρι τις 6. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα από το ΤΕΠΑΚ, λοιπόν, το οποίο προσφέρεται από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με υψηλές διεύθυνσης κατατάξεις. Και να πούμε ότι έχει τη δεύτερη θέση στην Κύπρο σύμφωνα με το QS World University Rankings για το 26. Στόχος του προγράμματος λοιπόν από το ΤΕΠΑΚ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Να πούμε ότι είναι πολύ προσιτά τα διδάκτρα και απευθύνεται σε νεαρούς πτυχιούχους οικονομικών, μαθηματικών, θετικών επιστημών που θέλουν να μπουν δυναμικά στην αγορά. Σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στο τραπεζικό ή ελεκτικό τομέα και επιζητούν ανέλυξη και σε όσους θέλουν να στραφούν προς τον κλάδο του fintech και του consulting. Μιλάω για το πολύ ωραίο πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και βέβαια η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνουν και να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΠΑΚ. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, πολύ ευχάριστος, στο 25 00 24 84, 25 00 24 84, για το πολύ όμορφο χρηματοοικονομικό βεβαίως πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ.

0: ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έλα, Κώστα.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub. Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.

0: αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα ανώβη.

0: 2 και 99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 3 με 6. Choice 642 με τον

Παρασκευή σήμερα με τρέλα και κορδέλα. Αυτό είναι το Choice 642 φυσικά και ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right out there. Πείτε μας στο 97-717-10 κάποιους προορισμούς που ίσως να μην ξέρουμε. Να πούμε και παρακάτω, να γίνει έτσι μια ψηλό κατάσταση αφού θα βγούμε που θα βγούμε για το τρίμερο. Α, να πούμε ότι είναι και, πώς το λένε, η αστυνομία είναι επιποδός και για το τρίμερο, για τελικό κυπέλου. Υπάρχει μια κατάσταση. Οπότε και έξω σίγουρα οδηγούμε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας γενικότερα. Τώρα, όπου και να πάμε, καλό θα είναι να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας 150, διότι δεν είμαστε και μόνοι μας στο δρόμο, έτσι. Λοιπόν, προτάσεις για weekend, για Παρασκευό weekend δεύτερο. Ακούω στο 97-710 στο Viber. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Έλα τώρα, μην μου πείτε ότι δεν έχετε πεινάσει κι εσείς. Στον Choice FM είναι το Choice 642 και σήμερα με εμένα τον Άντωνη. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι πεινάσαμε. Και τώρα πεινάμε, βέβαια. Αν η πείνα μας όμως διαμαρτύρεται και μιλά ακατά από αυτά, υπάρχει λύση στα McDonald's. Αυτό ονομάζεται Big Arts και είναι το νέο Big Arts, βέβαια. Το οποίο έχει φτάσει στα αγαπημένα μας εστιατόρια με δύο μεγάλα ζουμερά πιφτέκια, 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Art Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις λοιπόν, απολαμβάνεις Big Arts μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Silence your big hunger και ήδη εμένα μου τρέχουν τα σάλια από τώρα.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 31 Μαΐου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Γρηγορίου σαλάμι αέρος γερμανικού τύπου, από 11,99, τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
9: Mud Racer.
8: Καμικάζι Slide.
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
11: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
13: I'm loving it. Νέο Big Arch ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στο 97.7.17.10 στο Viber και για τους προορισμούς. Και βέβαια παίζει πάρα πολύ πάφος για το weekend από ό,τι μας στείλατε. Να πούμε ότι είναι και σε φάση του σχεδόν 95% της πληρότητας η πάφος, διαδεδομένος για το τρίμερο του κατακλυσμού. Ο Κέικ, πολύ καλό αυτό. Φυσικά σίγουρα προσέχουμε και οδηγούμε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπου και να πάμε, είτε είναι τριήμερο, είτε διήμερο, είτε είναι να πάμε από εδώ μέχρι το περίπτερο. Alright, πάμε στους δύο μεγάλους, τέλος πάντων, δύο μεγάλα ονόματα, στον Ευρυπίδη και στον Αριστοφάνη. Έχουν μια συνομιλία μεταξύ τους. Περνάμε στα κουφά του ίντερνετ, γιατί σας έχω ακόμα ένα για το φινάλε. Λοιπόν, πριν όμως μιλάνε δυο τους. Και λέει ο ένας: Ευρυπίδη, σε πήρα τηλέφωνο εχθές και δεν σε βρήκα. Τι έγινε, πού ήσουν? Άστα ρε Αριστοφάνη, απαντάει ο Ευρυπίδης. Έμπλεξα με τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή και τα πίναμε έξω μέχρι αργά. Πόπο ρε φίλε, απαντάει ο Ευρυπίδης. Ο Αριστοφάνης, είστε τραγικοί. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. You always have a choice. It's only.

Choice 6 for 2 και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM. Λοιπόν, είναι ο Άντωνη και βέβαια όλη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για ό,τι στέλνετε. Μπήκε και ο Πρωταράς λίγο στο προσκήνιο τώρα με τα μηνύματα που λέγαμε προηγουμένως για το τριήμερο. Τι προτιμάει ο κόσμος εκεί έξω για το τριήμερο. Τι προτιμάτε εσείς βασικά για το τριήμερο. Μπήκε και ο Πρωταράς στο προσκήνιο. Λοιπόν, σας είπα εχθές για τις τιμές γενικότερα, για τις επαρχίες με τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες. Οπότε μπαίνετε offside.com.cy να δείτε και όλες τις λεπτομέρειες. Πού ακρίβηναν και πού όχι. Κλείνουμε με το κουφό του ίντερνετ και σήμερα βέβαια. Θα απαγγείλω, ετοιμαστείτε. Στους γονείς μου οφείλω το ζιν. Στους δασκάλους μου το ευζιν. Και στην εταιρεία παραγγελιών απ' έξω. Delivery το δε μου χωράν τα τζιν. Φιλιά πολλά. Καλό weekend. Choice.

Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα καταστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σημάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
9: Louis Phaethon Beach στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
11: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
12: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε, είμαι ο Χάρης Παπαδεοχάρους. Παρασκευή σήμερα, είμαστε κολλημένοι φυσικά εδώ στον Choice. Και είναι 29 Μαΐου και φεύγουμε για τριήμερο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τώρα που με ακούτε, να είστε στο αμάξι για να φεύγετε για το τριήμερό σας ή να πηγαίνετε στο σπίτι σας έτσι για να ξεκουραστείτε, να δείτε και τον τελικό κυπέλου. Μιας και σήμερα είναι ο τελικός κυπέλου. Ελπίζω να κερδίσει η ομάδα σας, όποια και να είναι αυτή. Φυσικά είπαμε, μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ. 97-7-10-7-10 ο αριθμός που μας φέρνει πιο κοντά. Εντελώς δωρεάν στο Viper, περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου και η νέα Joy κάρτα Visa της είναι εδώ για εύκολο χαρτζιλίκι και πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε τώρα να κάνουμε μια στάση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε, έτσι έδωσε συνέντευξη σε ένα συνέδριο και είπε ότι ουσιαστικά δεν ήταν ποτέ ευτυχισμένος, ότι έβαζε στόχους στη ζωή του και με το που κατάφερνε τους στόχους, κάπως ρε παιδί μου απογοητευόταν ή έβαζε καινούριους στόχους και δεν μπόρεσε να χαρεί τίποτα. Ήθελε πάντα να λένε συγχαρητήρια στην μάνα του για το παιδί του, κάπως το είχε βάρος όλο αυτό. Λέει, δεν ξέρω τι σημαίνει ευτυχία, τι σημαίνει ξεκούραση, και αυτό που ήθελα να σας πω με αυτό είναι να κάνουμε, είναι ωραίο να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να λέμε μπράβο στον εαυτό μας για όλα αυτά που πετύχαμε και να δίνουμε και ένα respect στους ανθρώπους μας που είναι δίπλα μας και μας αντέχουν και μας αγαπάνε και μας φροντίζουν. Το λέω αυτό γιατί το Σαββατοκύριακο, τώρα το τριήμερο, κάποιοι από εμάς δεν θα ξεκουραστούμε. Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να ξεκουραζόμαστε, πρέπει να παίρνουμε εννοείται την ώρα με τους φίλους μας, με το έτερο μας ίμιση, με την οικογένειά μας και μετά να φορτίζουμε μπαταρίες και ξανά από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Πάμε και στην Μαντόνα, η οποία δεν περίμενε κανείς όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έκανε, καθώς είπε ότι ρε παιδί μου, το καλύτερο σεξ, είπε, τον καλύτερο έρωτα τον έκανε με, το έκανε μάλλον με τον John F. Kennedy Jr. Όπως είπε, η ίδια είχαν μια παθιασμένη σχέση, κάπως ρε παιδί μου τους τα έφερε η μοίρα και έτσι έκαναν ένα, πέρασαν πάρα πολύ ωραία τη ζωή τους κάποια περίοδο. Όπως είπε η ίδια, έχει κάνει τα πάντα στη ζωή της, δεν είναι χορτασμένη, και ότι μακάρι λέει να ζήσουν όλη τη ζωή που έζησα εγώ. Παιδιά, απορώ με τη Μαντόνα, περιμένω πως και πως να δω αν τα βιογραφικά ή αν θα γράψει κάποιο βιβλίο ή αν θα κάνει κάποια ταινία για τη ζωή της, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει από το 0 μέχρι και σήμερα που έχει κατακτήσει τον κόσμο. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 31 Μαΐου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Γρηγορίου σαλάμι αέρος γερμανικού τύπου, από 11,99, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα ανώ.

0: 5. Συσταριά υγραερίου Bourman Elite με 5 καυτήρες μόνο 299,95 και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Σας έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα έχουμε τελικό κυπέλλου. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν, να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε, να μην έχουμε τσακωμούς, ιστορίες κτλ. Ο Απόλλωνας με την Πάφο στις 7. Οπότε φαντάζομαι και οι δύο, έτσι, μια και είναι στο γάσιπιο αγώνα, θα έρθουν στο highway, θα συναντηθούν στον αυτοκινητόδρομο. Αλλά είπαμε, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ας νικήσει ο καλύτερος σε όποια ομάδα και να είναι. Και είπαμε, είμαστε χαρούμενοι όταν κυπριακές ομάδες κερδίζουν και βγαίνουν, εννοείται, και έξω στην Ευρώπη και διεκδικούν για την Κύπρο μας, εννοείται, πρωταθλήματα και κύπελα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 104.7.

Θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε στα social media, Choice FM Cyprus, μας ακολουθείτε στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό, ανεβάζουμε διαγωνισμούς, αλλά και επιμορφωτικό, μπορώ να πω, υλικό. Νέας και ανεβάζουμε βιντεάκια έτσι για την μουσική και όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, συναυλίες και άλλα πολλά. Τώρα που είπα συναυλίες, βλέπω ότι ο Bad Bunny ξεκίνησε τις συναυλίες του στην Ευρώπη και πάρα πολλοί κόσμος έχει ενθουσιαστεί με τον Bad Bunny και με την συναυλία του, αν και πάρα πολλοί λένε ότι γίνεται το αδιαχώρητο. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο TikTok αν θέλετε να δείτε, αλλά είμαι σίγουρος ότι και οι άλλες συναυλίες θα είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίες. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να αλλάζουμε ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
4: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
5: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar

0: 5. Συσταριά υγραερίου Burman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95 και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Βαθιοχάρους.
3: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: More hits coming up next on Choice FM.

είμαστε λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είπαμε, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς όρισατε. Μέχρι και τις 8 είμαστε εδώ στην παρέα σας, μαζί σας. Μια πολύ πολύ όμορφη Παρασκευή. Να και ακολουθεί τριήμερο, και όχι οποιοδήποτε τριήμερο, το τριήμερο όπου πολλοί καλλιτέχνες θα είναι εδώ στην Κύπρο. Το τριήμερο όπου σημαίνει την έναρξη του καλοκαιριού. Το τριήμερο που σημαίνει ότι πλέον μπαίνουμε σε μια πιο χαλαρή περίοδο. Ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν. Περιμένω να δω τα μηνύματα σας στο Viper και φυσικά η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να μην πούμε και πολλά πολλά, και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Joyce FM 104.3 and 98.2.

Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με βατά θέματα από ό,τι διαβάζω εδώ. Και θέλω να σας πω κάτι που με έκανε τρομερή εντύπωση. Έκανα συνέντευξη στα παιδιά που έβγαιναν από τις πανελλήνιες και κάποια στιγμή ρώτησαν ένα παιδί αν πήγε, πώς τα πήγε, αν έγραψε στις εξετάσεις. Και είπε ότι εγώ δεν ήρθα για να γράψω. Εγώ ήρθα για να ρίξω τον μέσο όρο, δηλαδή να μην γράψω καλά, για να γράψουν τα άλλα τα παιδιά καλά και να περάσουν με πιο χαμηλούς βαθμούς στα πανεπιστήμια. Άρα, παιδιά, αν δεν είναι αυτό αγάπη για τους συμμαθητές σου, αν δεν είναι αυτό αλτρουισμός, τότε τι είναι? Με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό το παιδί, πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Love your choice. It's only.

Αν βρίσκατε εσείς 1500 ευρώ μέσα σε καπάκια αναψυχτικού, θα τα επιστρέφατε? Θέλω όμως να μου απαντήσετε ειλικρινά. Κάποιος λοιπόν, ένα παιδί, τα βρήκε και τα επέστρεψε και έχει γίνει viral, γιατί όλοι συζητάνε ότι δεν θα τα επέστρεφαν, θα τα επέστρεφαν κτλ. Θέλω να μου στέλνετε μηνυματάκι στο 97710710 εντελώς ωραία στο Viper και να μου πείτε, αν βρίσκατε πραγματικά εσείς κάτω στο πάτωμα, χαμέ, αν βρίσκατε ένα ποσό τέτοιο, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ, θα τα επιστρέφατε? Περιμένω να δω τα μηνύματά σας, φυσικά εντελώς δωρεάν στο Viber.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 31 Μαΐου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Γρηγορίου σαλάμι αέρος γερμανικού τύπου, από 11,99, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Kerkida.net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Μέχρι τις 8 Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

πάντα οι απόψεις για το τι θα κάναμε τα χρήματα. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε ότι εννοείται χάρη μου θα τα επέστρεφα, και η Μαρία και η Ελένη και η Κατερίνα μου λένε ότι θα επέστρεφαν τα χρήματα αφού δεν μας ανήκουν, τα επιστρέφουμε. Ρε παιδιά, πού τα επιστρέφουμε? Στην αστυνομία φαντάζομαι. Λένε εδώ ότι μου λέει εδώ η φίλη μας η Κατερίνα ότι έχω βρει χρήματα και τα έχω επιστρέψει και μου δώρησε ένα μέρος των χρημάτων αυτός που τα είχε χάσει. Μπράβο, πάρα πολύ καλό. Βλέπω όμως και μηνύματα που λένε ότι δεν θα επέστρεφαν τα χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Παιδιά, τι να κάνουμε, κάποιοι θα τα επέστρεφαν, κάποιοι δεν θα τα επέστρεφαν. Εγώ νομίζω θα τα επέστρεφα, γιατί κάπως θα πήγαινε το μυαλό μου τώρα μην μπλέξω και με βρουν και γίνει οτιδήποτα. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι την Τρίτη που αλλού εδώ στον Choice. Καλό τριήμερο, να περάσετε υπέροχα και με την έτσι προσοχή τα μάτια σας 14. Καλή θάλασσα, καλό καλοκαίρι. Όλα τα καλά να ευχηθώ. Φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι την Τρίτη. Bye! Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πληστικό μηχάνημα Anov

0: 5. Τσισταριά υγραερίου Burman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Choice FM. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες, γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Olive Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Joy FM.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έχει αγώνα.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice FM 104.3 and

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Ας

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: Nueva York.